Το μυθαλίδα του Λαπένα Καστερμακή, Πανχαρούμ Τασιπρινιάνχη Τσάρμαν, Χαχή Σαμαϊμέ, γιατί με να κάσω πια σκαρακιπή, Εξαρου κόμμα, Ουξάρου, γιατί η κυπασίσα, η Βασπουραχά, γιατί η κυπασίνια σου από νερά και ο Χαδουκάρχα. Στην Αθήνα, κανένα καχή, η αγαπούνη Τσουρούνα, καχά, καπά, πετσάνι, να κάτα, διέσαι Λουκάτσα, Παρλασάχα, και την ακατέχη Κονφεδερασία τη Τσοφέρη, που να κάστα, αν τέτοι σου αγαπρέου, που να κάχα, καμ σου αγαπρέσα, αν τα να καρούχα, που ρεου αγαπρέου, αν τα πιβίν χα σου αγαπρέου, και τσαχα ρεπλίαγε σίγουρα. Κουνάω σε τακίσα, λούνα σου ρωτάκι. Αν είχα κάμε στο δεσέψιν, ο ξετοπέν είχα κοντάκι, αν δεν ακούω σκονό που είναι παχουακή, ξύπτε χάι, τσαχα τσοφέρου, που να κάχα, καμ σου αγαπρέκισα, σαρακίου αστα, ούτω να κάχα νέου κουρού σαρακτινίτη. Πάρκε, ούτω μοτόρ που πένα καχλούνε, ούτω τα κιού καμάτσα ο Ιέπχη, καμσα πρίσα. Αύριο, γασιόν σίγουρα καπάσπα δεκρίτο Σουπρέμο 57-16, αλλιούκαν χαϊρχάτα ο ένα καχού τη χανίτσα, αλλιούκα χιτσαχά ο καχπάμπα, και τάνια πάω σε πίου κατχαμά ο αύριο γασιόν ο καμά Ιπχαρακή. Confederación de Choferes de Bolivia, al para que comentar su ayapjaraki, será que ujichaja lunes, uruta que ujamata repliegue siwa, a otuna cajanimis, tu ay karakchiniti. Acapas pa camachi pampaya señapcam sasau su ayapjaraki, a que eliminación su tensión ukapta verche juca camachi empe jucatjam. Totalucio Gómez, upa ukamatuk sotokenja, epiakencho erakin, acapas pa tanta chau y santa cruz marcanja, al ukatu kamiatia ayapjaraki, será que ujichaja repliegue sipim, hasta parque automotor con acajanius, al najapjaritech, penacajanis takis, tanto en acampis con asmistuk chineja, anio automistkanit, al ukam, penacaj sa ayapjaraki, ukampirusa, será que ujichaja hasta anitech istatakan ukapacha, acapas pa. Emaiwina Karuja, Sarata, Spausa Propanaka Paro General Indefinido, Halukamua, Arshuaya Pharaki, Campiro Serakiwa Kapashpa, Confederación Oxankiraka Hanketi Ukatha, Ma ampliado Karuja Hawil Tapip Hansipi, Halukamata Kapashpa de Kretukaham, Pampachetanya Pkam, Halukam Sapreu, Nyakipatani Sapreu Kichaha, Kunhamponi Suksatokenha, Pampachawiha Ustatani Tanukahanich. Pasajes interdepartamental, Sukanaka Hirhatanya Pawakis Haspansiu, 50-60%, Halukam Arshuaya Pharaki Piskatunka, hasta Softa tunca por ciento halukao y el hatanya pajo quizás tan sasao soya para que pashpa dirigente será que uchaham pashpa propuesta gobierno que se toque en hasiwa GNB ukarturka kip hapham autona kasas en guadhani utit disponibilidad kit sabjevanicham pokatpa yuk se toque en uchapanya pa ukarturka kipanya taqueja ukana kasti hanira kuchikiti ukahma control estado toque en hane utit halukamar soya para que ma uchaha confederación de choferes para que soya para repliegue lunes uruham Maparo, Eucaru Saratán y Sesino, que está una caja ni mis caracchinit. Hanit, esta vez, Jutican, Ucuru Tuxaruja, paro indefinido, Ucaru Saratas Pau, Sasau, Arzuayat, con Gutarinari.

0: Μπέκαμ.
1: Σου μαγευτεκανιά.
2: Λάιντεπα, Γιαντεκουέρε,
3: Γιαντεκουέρε. Τι μάνε, τι μάνε.
4: Yupa Chaiki, Herbol.
5: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
6: Voces compartidas. Ma igual es Juanchis, cabrón.